Αντί κρασί να έχω πάνει όλα. Βαλιά που είναι δίρα μου. Μιζάια όγιε μου κουνίντι. Όγιε μου κουνίντι. Όγιε μου κουνίντι. Όγιε μου κουνίντι. Όγιε μου κουνίντι. Όγιε μου κουνίντι. Όγιε μου κουνίντι. Όγιε μου κουνίντι. Όγιε μου κουνίντι. Όγιε μου κουνίντι. Messiah, Messiah, Messiah, you're in

Σε Αδία τσένο παϊμάνο Ιωάννη μου Ιεσού σωρή πάνω Ότι νίκε σε τσέ μου σε Είναι μία γαμό ήρια σε πόνη κονινή Είναι μία γαμό ήρια σε πόνη κονινή Είναι μία γαμό Minha mama, o kumo. Sing along with me, sing along. Oh, father, o kama, oh, o kumo.